0: Τετάρτη. Σικούντα το Σέστα του Κουάλου το του Κουσανούλου Λαντέρ. Ράδιο Λιμπερντάρε Σιανούλου Ρεσλίμα Ποντουάλου Μεγαχέρ.
1: Ήταν η μάκια μουσικά, χωρίς τίτλο Μπατρόι Άρια, νιμπελό ρίχωση Κρέντελ Οφίτ. Οκ, δυσκολπα, λόριχωση Μπατρόι. Νιμπελό μάκια μουσικά, χωρίς τίτλο Κρέντελ Οφίτ. Μουσική να μάλλον κοιτάβα μου το και το κουσί άλλη μήνου το χάτ νόλο ρέσιν χάτ. Τουρ με τα πάρει ειφορμασά μου σε τη μορπό σε πάζει να πριμήρου. Κατά καρμόνα αβάνσα γιουί σαν ρέσιν ίδια λαπάσα. Προσέσου ρεκρούταμεν του Μπαβάγκα Γιουί Σουπρέμου Τριμπουνάλ. Justiça tá mona ba fase fon ya teste escrita ba vaga ne amor amono juiz na sanu resin ida o se candidato na sanu resin rua so juiz Afonso Carmona atual presidente tribunal recurso de Itmaca li ho di avança ba fase turmai ka teste oral dene ma ka informação o se jornal Timor Posse página primeiro turmai ta barona musica un titulo mod badomi ne belorusi shivano colabora hodelan